0: ώρα είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα και

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε,

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, την πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

0: Σάμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο Υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη.

Είμαστε παρέα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι θα πει το στόμα μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σκέψεις, έρευνες, αστρολογικά, πολύ ωραία μαγειρικά. Σε ένα Μάιο που νομίζω ότι έχει εκπλήξεις. Όχι, δεν σου μιλά μόνο αστρολογικά. Ακόμα και στον καιρό έχει λίγο ήξεις αφήξεις, δηλαδή έχει και ο Μάιος τα ψυχολογικά του. Εγώ βέβαια θα σου θυμίσω ότι πέρσι το Μάιο είχαμε ζήσει τα πρώτα σαραντάρια. Ένα φαινόμενο που ειλικρινά δεν θα ήθελα να ξαναζήσω. Ούτε τον Ιούνιο αν με ρωτάς. Δεν είμαι της ζέστης, δεν είμαι του καλοκαιριού. Με το που άλλαξε η ώρα και μπήκαμε σε αυτή την θερινή ατμόσφαιρα, κοιμάμαι όρθια. Θα μου πεις και το χειμώνα. Δεν κοιμόσουν, κοιμόμουν. Απλά τώρα μιλάμε, παιδιά, για μια βαθιά υπνηλία, την οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε ζώδια. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Είμαστε εδώ λοιπόν να σου μιλήσω για τα αστρολογικά, να σου μιλήσω για αυτή τη νέα σελήνη στον Ταύρο που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, η οποία είναι εξαιρετική, είναι απόλυτη, είναι αυτό που όταν εσύ δεν έχεις διάθεση να βγάλεις κάτι που σε πληγώνει, τσούπ, έρχεται το σύμπαν, έρχεται ο Θεός και στο αφαιρεί. Γενικά να έχουμε εμπιστοσύνη στο κάρμα, να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί εκείνος ξέρει τι φέρνει, τι αφαιρεί, τι προσθέτει. Εμείς αυτό που λένε, που λέγανε πιο παλιοί, πολύ σοφό, βγαλμένο από τη ζωή, όταν λέει εσύ κάνεις σχέδιο, ο Θεός γελάει. Ναι. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε τα πλάνα μας, βεβαίως παρακαλάμε να έχουμε την υγεία μας, αλλά ξαναλέω ότι αυτή η νέα σελήνη στον Ταύρο φέρνει αποτελέσματα, φέρνει εξελίξεις, φέρνει συνειδητοποιήσεις βαθιές, όχι μόνο στα ερωτικά. Δεν είναι το παν, παιδιά, ο έρωτας. Έχουμε και τα λεφτά μας, έχουμε και τη δουλειά μας, έχουμε και τις φιλίες μας, να τα λέμε και αυτά.

Βρήκα τώρα στο Instagram ένα εξαιρετικό μήνυμα από έναν λογαριασμό που θα σου πρότεινα να ακολουθήσεις. Τη συμπαθώ πολύ, την έχω γνωρίσει και από κοντά. Αλίκη.lifecoach, εξαιρετική, η οποία ουσιαστικά τι λέει, ότι δεν μπορούμε να παρακαλάμε έναν σύντροφο, μία σύντροφο, να μας αγαπάει, με την έννοια ότι το να ζητιανεύεις την προσοχή του άλλου ή την αγάπη του ή το ενδιαφέρον του σημαίνει προφανώς ότι οι πράξεις του, οι πράξεις της δεν σε καλύπτουν. Άρα αυτή ακριβώς είναι η επιλογή του, δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει. Άρα δεν μαθαίνουμε ποτέ σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα πώς να μας αγαπάει. Σταματάμε να του το υπενθυμίζουμε συνεχώς, να του το ζητάμε, να τον οικετεύουμε, να την παρακαλάμε. Αν νοιάζεται πραγματικά, δεν χρειάζεται να το ζητήσουμε, να το διδάξουμε, ούτε να του το υπενθυμίσουμε. Είναι παρόν και αυτό φαίνεται. Ξέρει τι θα πει προσπάθεια, ξέρει τι θα πει βρίσκω χρόνο, ξέρει τι θα πει με κάνει να νιώθω σημαντική.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ SIM.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε δυνατά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και διαβάζω εδώ γεγονός, γυναίκα 105 ετών δήλωσε ότι το μυστικό της μακροζωίας της είναι η μπύρα και το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν ξέρω για την μπύρα την αντιπαθώ, δεν πίνω ποτέ, δεν μ' αρέσει η μπύρα ιου. Αλλά το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, επειδή εγώ παντρεύτηκα αρκετά σε μεγάλη ηλικία, θεωρώ ότι κάτι ξέρει, δεν έχει ευθύνες, δεν έχει άγχος, κοιμάται ό,τι ώρα θέλει, δεν μαγειρεύει για κανέναν. Το είπε, λέει, χαριτολογώντας. Τι χαριτολογώντας, κυρία μου? Εδώ είπε πολύ μεγάλη αλήθεια. Το ότι δεν παντρεύτηκε, λέει, ποτέ, ουσιαστικά τι έκανε? Παρέμεινε χαρούμενη, ανεξάρτητη, γεμάτη ενέργεια, κάνει ό,τι θέλει. Μιλάμε πάλι τα ίδια παιδιά. Ωραία και η συντροφικότητα, ωραίο και το μοίρασμα, αλλά και το να κοιμάσαι μόνος μόνη, πολύ μεγάλη υπόθεση. Να τα λέμε και αυτά, παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκ στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και δεν έχω ξεχάσει τα αστρολογικά. Παρ' όλα αυτά, έχω βρει μια πολύ ωραία συνταγή για να φτιάξουμε τη δική μας τορτίγια από λαχανικά με αυγά και τυρί. Θέλω να σου πω ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κουζινικά μου και ασχολούμαι πάρα πολύ με τροφές που δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να τις φτιάχνουμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρουμε τι συστατικά βάζουμε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη δική μας τορτίγια πάρα πολύ εύκολα και πεντανόστιμα. Δοκίμασε το εξής: τρίψε κολοκύθι, στράγγιξέ το καλά, να μην έχει ζουμιά, ρίξε τυρί, κότατς, αυγό, ανακάτεψε. Εγώ θα έριχνα και λίγη βρώμη, διελειμμένη βέβαια, έτσι να την έχεις, να είναι κομματάκια-κομματάκια. Ανακάτεψε καλά, άπλωσε σε ένα ταψί αντικαλυτικό χαρτί και ψήσε. Έτοιμη η πιο θρεπτική τορτίγια. Μπατζάρι μπορείς να τρίψεις, μπρόκολο μπορείς να τρίψεις, κουνουπίδι μπορείς να τρίψεις, καρότο, καλά το καρότο παιδιά, πεντανόστιμο. Επίλεξε εσύ όποιο λαχανικό θέλεις. Και αν δεν θέλεις να βάλεις βρώμη, βάλε μόνο τυρί κότατς, αυγό και έτοιμο. Και το βάζεις στο φούρνο.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα για σήμερα, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σαν άντρας, σαν ηθοποιός, γενικότερα σαν προσωπικότητα, μου αρέσει πάρα πολύ ο George Clooney, ο οποίος, παιδιά, πήγε 65 χρονών. Καλά, δεν με ενδιαφέρει πόσο είναι, έτσι. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ηλικία. Είναι απλά ιδέα αυτό. George Clooney, λοιπόν, μοναδικός και στην ταινία του και στην προσωπική του ζωή, σε όλα. Όσο μεγαλώνει, παιδιά, γίνεται ακόμα πιο αγωτευτικός. Εντάξει, και η Αμάλ τον έχει κάνει έτσι πολύ πιο αγωτευτικό. Είναι πολύ σημαντικό ο σύντροφός σου να σου δίνει έμπνευση, να περνάτε καλά για να γίνεσαι και εσύ πιο όμορφος, αλλά και η σύντροφος, βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ο σύντροφός μας να είναι σπουδαίος άνθρωπος για να γινόμαστε και εμείς. Δήλωσε λοιπόν του George Clooney: «Μου αρέσουν πολύ τα γκρίζα μαλλιά και οι ρητίδες. Μου αρέσει ότι το πρόσωπό μου έχει περισσότερο χαρακτήρα από ότι στα 20 και τα 30 μου. Οπότε κανένα μπότοξ για μένα». Μπράβο. Όχι, μπράβο.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν», στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
2: Υδρόγειος 106,9.
7: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μας εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Άκου τώρα, τη διάβασα και τρελάθηκα. Έχει και φωτογραφία, αλλά δεν μπορώ δυστυχώς. Είναι αυτό το ραδιόφωνο, δεν έχει εικόνα. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό σκυλάκι. Αχ, Παναγία μου, είναι απίστευτο. Νόμιζαν, λέει, οι ιδιοκτήτες ότι το σκυλί ήταν τυφλό, αλλά τελικά τους αγνοούσε. Ο Ντόν Λιούις, ένας αξιαγάπητος σκύλος 6 ετών από τη Χιλή, έγινε viral για τον πιο απρόσμενο λόγο. Όλοι πίστευαν ότι δεν έβλεπε, αλλά τελικά μια χαρά έβλεπε. Απλά τους περιφρονούσε. Παιδιά, τα ζώα τρελαίνομαι, έχουν προσωπικότητα. Λοιπόν, δεν είχε κανένα πρόβλημα, απλώς δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί με κανέναν και με τίποτα. Οι άνθρωποι του καταφυγίου άρχισαν να ανησυχούν όταν παρατήρησαν ότι ο Ντόν Λιούις δεν αντιδρούσε σχεδόν σε τίποτα γύρω του, ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε παιχνίδια, ούτε σε κινήσεις, ούτε καν σε άλλα σκυλιά. Η συμπεριφορά λοιπόν αυτή τους έκανε να φοβηθούν ότι μπορεί να μην έχει όραση. Τον πήγαν για ακτινιατρικό έλεγχο, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν πως η όρασή του είναι απολύτως φυσιολογική. Δεν είναι τυφλός, απλώς επιλεκτικά αδιάφορος. Έχει, λέει, πολύ ανεξάρτητη προσωπικότητα και αρκετά πεισματάρικη. Γεγονός που εξηγεί γιατί προτιμούσε να μην ανταποκρίνεται σε όσα συνέβαιναν γύρω του. Τον αγαπώ, τον θέλω, φίλο μου.

πάντα ανοιχτό. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και θέλω λίγο να τσεκάρουμε τον κύκλο μας, παιδιά, γιατί όσο διαβάζω, αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι τελικά οι άνθρωποι που έχουμε στο πλευρό μας, αυτοί ορίζουν την υγεία μας, την ψυχολογική μας κατάσταση, την ηρεμία μας, τα πάντα μας τέλος πάντων. Οπότε, καλό θα ήταν, το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος αυτό, να απομακρυνόμαστε από 5 κατηγορίες ανθρώπων. Τους γκρινιάριδες, τους γογιστές και τους μόνιμα αρνητικούς. Εγώ βασικά δεν μπορώ και αυτούς που έχουν ένα παράπονο για τα πάντα. Τους ζηλόφθονους και τους κακοπροαίρετους. Ξέρεις, αυτούς που δεν χρωστάνε να πούν καμιά καλή κουβέντα για κανέναν. Φυσικά όσους βρίζουν, δεν το συζητώ. Τους ψεύτικους, τους πάρα πολύ πονηρούς. Ξέρεις που μιλάς και ξέρεις ότι ο άλλος έχει στο μυαλό του δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σκέψη. Και βέβαια, παιδιά, όσοι μας βγάζουν από το δρόμο μας, όσοι δηλαδή μας ταράζουν όταν γυρνάμε στο σπίτι και νιώθουμε ένα τεράστιο βάρος, ναι, μάλλον αυτός ο φίλος, δεν ξέρω, οι φίλοι, ο σύντροφος, η σύντροφος δεν είναι για μας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε σχέσεις χωρίς μίσος, χωρίς κακία, χωρίς κριτική, χωρίς κουτσομπολιό, με διάκριση και πολύ πολύ αγάπη.

Τι θα λέγεις τώρα να δούμε αυτά τα λάθη τα οποία κάνουμε στην επιδερμίδα μας και την καταστρέφουμε. Γιατί, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι ναι, κάνουμε τα διάφορα εκεί καλλιτικάκια μας κτλ. Υπάρχουν λάθη τα οποία είναι σοβαρά. Και μιλάω και για τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες. Λοιπόν, ένα. Βάζουμε πάρα πολλά καλλιτικά, ανακατεύουμε μάρκες, γίνεται χαμός, το βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο, φυσικά και δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν κοιμόμαστε ποτέ χωρίς να πλένουμε το πρόσωπό μας. Λιπαρότητα. Δεν κάνει να κοιμόμαστε μόνο από μία πλευρά. Μπορείς λίγο αυτό να το τσεκάρεις. Μπορείς επίσης να έχεις και μία ρουτίνα ύπνου. Γιατί εάν δεν κοιμάσαι πολύ και αν δεν πίνεις πολύ νερό, μην περιμένεις ωραία επιδερμίδα. Οπωσδήποτε το αντιλιακό. Οπωσδήποτε το αντιλιακό. Προσοχή. Ο ήλιος βλάπτει και προκαλεί ρητίδες. Επίσης, κάποια προϊόντα χρειάζονται ψυγεία. Προσοχή στα καλλιτικά μας. Να τα φροντίζουμε και δεν βάζουμε λιγμένα. Προσοχή και στα σπυράκια μας. Δεν τα πειράζουμε καθόλου. Ξαναλέω, σας έχω δει και σας τους άντρες. Αυτά κάνετε, μην νομίζετε.

0: είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εξτρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτή τη ώρα, τη τελευταία μα ώρα, αυτή εδώ τη εκπομπή, μετά τι διαφημίσει. Και αντί να πω προβλέψει, νομίζω ότι θα κάνω ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι μαζί σου. Τι του κάνει επικίνδυνου στον έρωτα? Τι δηλαδή είναι αυτό που μπορεί κάποιο ζώδιο να κάνει και να καταστρέψει τα ερωτικά του? Ο Κριός είναι επικίνδυνος για το πάθος του. Ο Ταύρος είναι αιμονικός. Οι Δίδυμοι παίζουν περίεργα παιχνίδια με το μυαλό τους. Ο Καρκίνος δένεται πάρα πολύ και καταπιέζει. Ο Λέων είναι τρομερά εγωιστής και μπορεί να βλάψει τη σχέση του. Η Παρθένος είναι τρομερά ελεγκτική και παρεμβατική. Ο Ζυγός έχει μια γοητεία που δυστυχώς γοητεύει τους πάντες. Ο Σκορπιός έχει λίγο νεύρο και είναι έντονος έντονη. Ο Τοξότης έχει μια τάση για ελευθερία. Ο Εγώκερος είναι αρκετά ψυχρός και απόμακρος και αυτό φυσικά καταστρέφει τα ερωτικά του. Ο Υδροχός κρατάει απόσταση, ενώ τα Ψάρια έχουν πάρα πολύ έντονο συνέστημα.

έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο τριημεράκι. Εγώ λίγο θα σου κάνω μια έτσι ωραία, ένα ταχύρυθμο μάθημα. Να δούμε τα επόμενα τριήμερα που έχουμε στην διάθεσή μας, έτσι για να οργανωθούμε λοιπόν. Έχουμε 1η Ιουνίου, Δευτέρα, πάντα πέφτει Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος. Ωραίο τριήμερο να το κολλήσει και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ωραιότατο. Το επόμενο είναι ο 15 Αύγουστος. Για κάποιους βέβαια δεν πέφτει και πολύ ωραία, αλλά τουλάχιστον δικαιώνονται οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μαγαζιά, γιατί θα ξεκουραστούν. Πέφτει 15 Αυγούστου φυσικά, πάντα 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, Σάββατο. Φέτος, Σάββατο. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία για χρήση ολιγοήμερης άδειας. 28 Οκτωβρίου, βιαζόμαστε λίγο, επέτειος του όχι. Πέφτει Τετάρτη, τσουπ, με στη μέση της εβδομάδας. Δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, ένα ωραίο break, εφόσον βέβαια συνδυαστεί και με επιπλέον μέρες άδειας. Και τα Χριστούγεννα φέτος πέφτουν Παρασκευή. Η επόμενη μέρα, 26, επίσης αργία, Σάββατο.

βράδυ μεθυσμένο, με ένα κοπάδι ξωτικά και ερηνίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, λίγο πριν σε αφήσω, λίγο πριν σου στείλω φιλί μεγάλο και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Πάμε λοιπόν στην εκπνοή της σημερινής εκπομπής να δούμε κάποια πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να αποχωριστούμε σήμερα κιόλας. Κουτιά από συσκευές. Παιδιά, μην κρατάτε κουτιά. Καταλαμβάνουν χώρο. Μπορεί να το χρειαστώ κάποια στιγμή, δεν το χρειαζόμαστε ποτέ. Παλιά καλλιντικά. Αν είναι δε κελιγμένα ή αλλοιωμένα, δεν κάνει να τα χρησιμοποιούμε, δεν μας εξυπηρετούν, απλώς γεμίζουν το χώρο μας. Τάπερ και βάζα που δεν χρησιμοποιούμε. Αν κάθε φορά που ανοίξεις τον ντουλάπι κάτι σου έρχεται στο κεφάλι, όπως εμένα, κάτι τάπερ, πέταξέ τα ή αν έχεις χάσει το καπάκι. Κράτα μόνο όσα είναι πλήρη, πρακτικά και σε πολύ καλή κατάσταση. Πέτα παλιές αποδείξεις, παλιούς λογαριασμούς και άχρηστα χαρτιά. Πιάνουν χώρο. Πέτα ρούχα και παπούτσια που δεν είναι λειτουργικά. Μην τα πετάξεις. Μπορείς να τα χαρίσεις, να τα πας σε μια εκκλησία. Ρούχα που σε στενεύουν, παπούτσια που σε πονάνε, κομμάτια που πήρες παρορμητικά, δώρα που ποτέ δεν ήταν του γούστου σου, ρούχα που κρατάς για μια εκδοχή του εαυτού σου που ίσως δεν υπάρχει πια. Για τσέκαρε και χάρισε. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, η ρε και τη στρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλωσορίσατε για ακόμη μια εβδομάδα, για άλλη μια φορά, στο μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχει η χώρα μας και συγκεντρώνει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι στην παρέα σας στο μικρόφωνο για να σας τα παρουσιάσει όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε. Δύο ώρες σήμερα, δύο ώρες αύριο και σας έχω πάρα πολλά καινούργια κομμάτια σήμερα, τα οποία παρεπιπτόντως μπήκαν τούτη την εβδομάδα μέσα στη 40. Μόλις τώρα ακούσαμε το καινούργιο κομμάτι του Νίκου Μακρόπουλου με τίτλο «Επίθεση». Λοιπόν, επίθεση λοιπόν στο νούμερο 40 και σας έχω και καινούργιο κομμάτι στο 39. Αχαριστία, μια νέα τραγουδίστρια, η Μορφούλα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

αναμνήσεις σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Και από την Ανούλα στο 37 και τον Νίκο Απέργη στο 38, που μας τραγούδισε λίγο πριν το Έτσι Είμαι, πάμε στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Τα χειρότερα θα μας τραγουδήσει βασικά τα καλύτερα στο 36. Μια

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: δυο.
1: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Σε πτώση το τραγούδι, αλλά παραμένει πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40. Καλά να περνάτε, μας είπε. Στο 35 το τραγούδι της Ηλίας Βρετός στη συνέχεια. Κάτι διαφορετικό. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 34. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Αχ Καρδιά μου στο 33. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής του, την εβδομάδα 4 καινούργια κομμάτια, παρακαλώ, μέσα στη 40, που σημαίνει 4 τραγούδια έφυγαν εκτός.

Tonight.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και τις τρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Καλωσορίσατε φίλοι και φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart από την AFPI. Είμαι ο Κωνσταντόπουλος και αυτή βεβαίως ήταν η αγαπημένη μου Κέτι Γαρμπή. Η Κετούλα μας τραγούδισε το καινούριο τραγούδι της Υποσυνείδητο κατευθείαν στο νούμερο 30. Καινούργια τραγούδια λοιπόν τούτη την εβδομάδα, έχω και στη συνέχεια άλλο ένα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Έτσι έχει μάθει, φρεσκότατο στο 29.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,1.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
8: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Γιάννης Πλούταρχος. Ο μεγάλος Γιάννης Πλούταρχος παραμένει μέσα στο ελληνικό top 40, μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τραγούδι «Δεν γίνεται» και είναι στο 25. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, παρεμπιπτόντως, όλα γίνονται. Κάθε εβδομάδα ο Κώστας Ζητόπουλος, That's Me, σας παρουσιάζει τι άλλο, τα 40 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας μας. Τόσο απλά. Έρχεται η Αναστασία στη συνέχεια. Πέρα βρέχει, στο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, στο 22 το τραγούδι της Ιουλίας. Μία θεσούλα πιο κάτω, σε θέλω παράφορα, βγήκε τελικά εκτός εικοσάδας το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου. Εντάξει, λογικό, καθότι ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής το καινούργιο του κομμάτι. Έχει μια λογική. Φτάσαμε κάπου εδώ, τώρα το είδα. Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η Ανδρομάχη θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο σούσουρο και ο Κώστας Ζητόπουλος θα σας πει περισσότερα αύριο την ίδια ώρα, γιατί καλέ πρέπει να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Προς το παρόν, ένα με πολύ μεγάλο ευχαριστώ βασικά που ήσασταν εδώ 2 ώρες μαζί μου. Αύριο και πάλι μαζί με την AFPI. Για να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι ποιο θα είναι το κορυφαίο κομμάτι τούτης εδώ της εβδομάδας. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πρώτη μετάδοση στον υδρόγειο 106,9 με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουήλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Υδρόγειος 106,9.

μιλάει. Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μου. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πολλή μουσική και καλή διάθεση. Θα ακούσουμε νέες ελληνικές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια που παίζουν παντού τελευταία και που θα μας κρατήσουν ζεστούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Θέλω όμως και τη δική σου συμμετοχή, οπότε μπορείς να στείλεις μήνυμα στα social του σταθμού και να μου πεις με ποιο τραγούδι έχεις κολλήσει τελευταία. Οπότε βολεύσου που είσαι, ανέβασε λίγο την ένταση και πάμε.

Σάββατο σήμερα και νομίζω πως είναι από αυτές τις μέρες που σου επιτρέπουν να κλείσεις λίγο τον κόσμο απ' έξω και να αφήσεις τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Οπότε συνεχίζουμε σωστά με δυνατές ελληνικές επιτυχίες.

Πολλές νέες κυκλοφορίες τελευταία και μου αρέσει γιατί όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, οι περισσότεροι καλλιτέχνες αρχίζουν να βγάζουν ό,τι καινούριο ετοίμαζαν όλον αυτόν τον καιρό. Και εμείς φυσικά είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε όλα πρώτοι. Συνεχίζουμε.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: σκούτερ, σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θέλω τώρα να κάνεις κάτι. Θέλω να μου στείλεις στα social του σταθμού το τραγούδι που ακούς δυνατά όταν είσαι μόνος σου ή μόνη σου, αλλά ντρέπεσαι να το βάλεις όταν έχει κόσμο γύρω. Θέλω πραγματικά να δω τις επιλογές σας, που πιστεύω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ένα μόνο δεν έμαθα.
1: Ξέρεις ότι ένα τραγούδι έχει πετύχει όταν πιάνεις τον εαυτό σου να το τραγουδάει άκυρες ώρες μες τη μέρα. Εκεί που κάνεις κάτι τελείως άσχετο, στο αμάξι, στο σπίτι, στη δουλειά και ξαφνικά λες κάτι από το ρεφρέν χωρίς να το καταλάβεις. Για παράδειγμα, παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανέναν. Και νομίζω όλοι το έχουμε πάθει αυτό, και πρώτος φυσικά εγώ.

Αν τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ είμαστε μια παρέα που ακούει πολύ μουσική, μοιράζεται νέα και φτιάχνει μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Επειδή έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, μη φύγεις πουθενά.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα λοιπόν στην αγαπημένη μου ενότητα, στην ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 16 Μαΐου για τους αθλητικούς μου φίλους, ιδρύθηκε το 1924 η ΑΕΚ από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, γράφοντας τη δική της μεγάλη ιστορία. Και μάλιστα φέτος, στο ποδόσφαιρο επέστρεψε στην κορυφή με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάνοντας τη χρονιά ακόμα πιο ιδιαίτερη για τον κόσμο της ομάδας. Συνεχίζουμε με μουσική.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Έχουμε και τα μηνύματά σας εδώ. Η Κατερίνα και ο Νίκος μόλις μας έστειλαν μήνυμα ότι μας ακούνε χαλαρώνοντας μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Παιδιά, νομίζω πως οι περισσότεροι έτσι νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Σας στέλνω την καλή μου διάθεση και συνεχίζουμε παρέα με περισσότερη μουσική.

Σκέφτομαι καμιά φορά πως η μουσική και τα τραγούδια είναι από τα λίγα πράγματα που μπορούν πραγματικά να σου αλλάξουν τη στιγμή. Μπορεί να έχεις κουραστεί, να έχεις νεύρα, να σκέφτεσαι χίλια δυο πράγματα και ξαφνικά να μπαίνει ένα τραγούδι που αγαπάς και να σου βάζει μία παύση σε όλα αυτά. Το επόμενο τραγούδι πιστεύω πως είναι ένα από αυτά.

0: κίνηση.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω yes, το τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και πιστεύω πως σήμερα κάναμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Άλλωστε αυτός ήταν και ο βασικός στόχος, τα τραγούδια να μας κρατούν παρέα, να μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση και να μας κάνουν να ξεχαστούμε έστω για λίγο από όλα. Κάπως έτσι συνεχίζουμε μέχρι το τελευταίο τραγούδι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Και κάπου εδώ η παρέα μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη παρέα όπου και αν μας άκουγες. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης, ευχαριστώ για την παρέα και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, να περνάς όμορφα, να ακούς δυνατά τη μουσική που αγαπάς.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
0: Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: σκούτερ SIM.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε με την καρδιά να χτυπάει μηχανικά και όχι μόνο στο ρυθμό όσων βλέπει, όσων νιώθει. Ποτέ δεν είναι ίδιος ο ένας χτύπος με τον άλλο, να το ξέρετε αυτό. Εδώ είμαστε κι εμείς για όλα αυτά τα τραγούδια που αλλάζουν το χτύπο της καρδιάς μας, που αλλάζουν το κάτι της όταν τα ακούμε, όταν τα νιώθουμε, όταν κάπου ταυτίζουμε κομμάτια από τη ζωή μας μαζί τους. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας και έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Τίμωνα.
1: Λίγο μελαγχολικό το mood, αλλά θα το ανεβάσουμε άμεσα, σας το υπόσχομαι. Γιατί η Δευτέρα, ναι, δεν τη λες και την πιο αγαπημένη μέρα. Είναι η μέρα που προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις, να πειθαρχήσεις όλα αυτά που αντιστέκεσαι τις υπόλοιπες μέρες. Πάντως, αν κάτι δεν πάει καλά τη Δευτέρα, πάντα έχεις την ευκαιρία να το διορθώσεις την Τρίτη. Αυτό να το θυμάσαι.

Σαν να έχει βρει αυτό που της ταιριάζει καλύτερα η Ανδρομάχη που μόλις ακούσαμε και είμαι σίγουρη αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι θα γίνει viral. Όπως και πέρυσι αντίστοιχα είχε κάνει μεγάλη επιτυχία η Ανδρομάχη. Και εδώ είμαστε εμείς λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας.

0: Είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Δήμος Αναστασιάδης άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας «Φρένο Γκάζι» με τη Βίκυ Χατζάκη. Ναι, κάποιες σχέσεις χρειάζονται έναν αγώνα παραπάνω. Νομίζω και η επόμενη, για την οποία μας τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη. Για πάμε να την ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και δεν ξεχνάμε ότι εδώ και λίγο καιρό στην εκπομπή μας έχουμε εντάξει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στήλη με την Ξένια Κούρτογλου. Στο άλλο ημίωρο έρχεται με τη σημερινή συμβουλή ευζωίας. Σίγουρα πάντως μια συμβουλή για την ευζωία μας είναι και αυτή που ακολουθεί η Κατερίνα Λιόλιου ή που μας θυμίζει εν πάση περιπτώσει με το δικό της τρόπο. Νομίζω ένα πράγμα που εμένα πάντα με ηρεμεί είναι να έχω πληρώσει όλους μου τους λογαριασμούς. Να μην χρωστάω πουθενά τίποτα.

Νομίζω από όλων μας το μυαλό έχει περάσει αυτό ακριβώς, οι δεύτερες ευκαιρίες. Αν είχαμε δεύτερη ζωή, πόσα πράγματα άραγε θα αλλάζαμε. Μπορεί όλα, μπορεί και τίποτα, θα πω εγώ. Η Μορφούλα όμως τι λέει?

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Συμβαίνει και αυτό και το έχει νιώσει για τα καλά από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν σταματάει να μοιράζεται κάποια δικά του θέματα, είτε μέσα από τα τραγούδια του είτε μέσα από τα social media. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρέθηκε στο Άγιο Όρος για να ηρεμήσει και να ξαναβρει λίγο το κέντρο του, τον εαυτό του, τον καλό του εαυτό. Αυτόν που χάνουμε όλοι μας κάποιες φορές, έτσι, χαμένοι μέσα στα σχέδια των άλλων, στα σχέδια του μυαλού μας. Πάντως πολύ ωραία σχέδια φαίνεται. Κάνει από τη δική της μεριά η Νατάσα Θεοδωρίδου που ζει τη ζωή της και δεν τρέπεται να το δείξει, ούτε διστάζει. Πρόσφατα μάλιστα πήγε σε μια έκθεση ζωγραφικής στην οποία συμμετείχε και η κόρη της, η Κριστιάνα Μπέτα, με τον σύντροφό της. Και γιατί να μην πάει κιόλας μαζί με το αγόρι της, με αυτόν τον άνθρωπο που μοιράζεται κομμάτια της ζωής της.

από τα πιο γλυκά τραγούδια αυτό του Χάρη Βαρθακούρη, που έχει ειδικότητα σε τέτοιου είδους έτσι γλυκά τραγούδια, μπορώ να πω. Και τι γίνεται, παιδιά, η υπερβολική εξάρτηση, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT και όλα τα σχετικά. Ξέρετε τι κάνουμε στον εαυτό μας? Αποβλακωνόμαστε, να σας το πω, μα έτσι. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας, νομίζω. Όλο και πιο χαζούς μας κάνει το ChatGPT. Πέραν του ότι βέβαια μας αποξενώνει, γιατί αυτά που θα λέγαμε στη φίλη μας πολλές φορές, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν δικό μας άνθρωπο, καθόμαστε και τα λέμε εκεί. Δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Άλλο να πάρουμε κάποια συμβουλή σε σχέση με κάποιο θέμα, ίσως που θα ρωτούσαμε και το Google, που ήταν έτσι λίγο ενδιάμεσο σκαλοπάτι, θα έλεγα. Με αυτό, εντάξει, το έχουμε παρακάνει και ήρθε ώρα να πάμε ένα βήμα πίσω, είτε εμείς είτε αυτό, με κάποιο τρόπο, νομίζω.

0: Τέτοια πράγματα, τέτοιες νησιώτικες εικόνες, τέτοιοι ωραίοι ήχοι. Εδώ στο Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ήρθε ώρα για να ακούσουμε για την Ξένια Κούρτογλου. Ενδείξεις ότι θυματοποιήστε και πώς θα το καταλάβετε και πώς θα το αντιμετωπίσετε. Για πάμε να την ακούσουμε, νομίζω χρειάζεται σε όλους.
1: Στις ατομικές μου συνεδρίες συχνά βλέπω ανθρώπους που νιώθουν ότι βιώνουν την αίσθηση του θύματος μέσα στις κοντινές τους σχέσεις, είτε αυτές είναι προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, φιλικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες σημαντικές ενδείξεις που αν σας συμβαίνουν είναι πολύ πιθανό να θυματοποιήσετε μέσα στις στενές σας σχέσεις, αλλά και τους τρόπους για να σταματήσετε να είστε θύματα. Στο νούμερο 1. Αν έχετε την τάση να συγχωρείτε εύκολα. Μήπως είστε από τους ανθρώπους που όταν τους τριμώχνουν ή δεν τους φέρνονται καλά, λέτε δεν πειράζει και συγχωρείτε συμπεριφορές που σας υποτιμούν. Ελέγξτε μήπως οι κοντινοί σας άνθρωποι βάζουν σε χαμηλή προτεραιότητα εσάς και εσείς το δέχεστε. Κάντε τα στραβά μάτια, είτε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε, είτε γιατί φοβάστε μήπως τους δυσαρεστήσετε. Προσέξτε τι και ποιους συγχωρείτε, γιατί άλλο είναι δεν κρατώ πικρό συναίσθημα και άλλο αν έχουμε μια επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά. Στο νούμερο 2. Αν βρίσκετε πάντα δικαιολογίες και χρυσώνετε το χάπι στον εαυτό σας. Η θετική προσέγγιση στη ζωή σημαίνει ότι εστιάζεστε στις θετικές πλευρές των καταστάσεων και των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βλέπετε τις αρνητικές ή τις καμουφλάρετε με δικαιολογίες. Αν για παράδειγμα ο δικός σας άνθρωπος συνηθίζει να σας κακομιλάει ή να σας προσβάλλει μπροστά σε άλλους, μην πείτε «έλα μωρέ δεν πειράζει, κατά βάθος μ' αγαπάει». Θυμηθείτε πως η ανθεκτικότητα είναι αρετή, η ανεκτικότητα όχι. Στο νούμερο 3. Αν έχετε την τάση να τρέχετε για όλους και για όλα. Ελέγξτε μήπως είστε πάντα βολικοί, λέτε ναι σε ό,τι σας ζητάνε και υπερπροσφέρετε με την ελπίδα ότι έτσι θα σας εκτιμήσουν, θα σας αγαπήσουν, θα πάρετε το ευχαριστώ τους και θα σας λένε καλό άνθρωπο. Επειδή στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, ξεκινήστε τα όχι βάζοντας όρια. Στο νούμερο 4. Αν στα δύσκολα είστε πάντα εσείς εκείνος που θα τρέξει να σώσει τα πράγματα, το ξεκινήστε τα όχι βάζοντας όρια. Στο νούμερο 4. Αν στα δύσκολα είστε πάντα εσείς εκείνος που θα τρέξει να σώσει

Αν νιώθετε ενοχές και ανασφάλειες, αν συνηθίζετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας, αν η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμησή σας είναι χαμηλές, αν συχνά για ό,τι αρνητικό συμβεί ψάχνετε μήπως φταίτε εσείς, τότε είναι πολύ εύκολο για τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν και εσείς να το ανέχεστε γιατί πιστεύετε ότι δεν αξίζετε κάτι καλύτερο. Ο τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι μέσα από το εσωτερικό ταξίδι ανακάλυψης της δικής σας δύναμης, της αποδοχής του εαυτού σας με τα καλά και τις αδυναμίες του. Θα πατήσετε πολύ καλύτερα στα πόδια σας και θα ξεκινήσετε να αξιολογείτε αντικειμενικά και δίκαια τις καταστάσεις, χωρίς να ρίχνετε υπέρμετρο φταίξιμο στον εαυτό σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.com/sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα.

0: ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Sim. Μότο πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

από τα τραγούδια που αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Το νερό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στο τελευταίο ημίωρο, στην αρχή του τελευταίου μισάωρου στην εκπομπή μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Έχει μεγαλώσει η μέρα, αυτό μας δίνει ήδη έτσι ένα άλλο μπουστάρισμα νομίζω. Έχουμε άλλη διάθεση να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, ακόμα και να αθληθούμε, να γυμναστούμε. Ναι, έρχεται και το καλοκαίρι, είναι και αυτό ένα κίνητρο τώρα θα μου πεις. Τα ρούχα λιγοστεύουν, τι θα κάνουμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε.

συμβαίνουν και αυτά έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε και τα τραγούδησε με τη μοναδική φωνή της, η Νατάσα Μποφίλιου, ζωντανή σαν από θαύμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, όπως έχει πει σε παλιότερο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θα τον ακούσουμε σε κάτι διαφορετικό και πάρα πολύ καινούριο.

Το λες και ειρωνικό το υπονοούμενο. Μήπως μπορώ να σας μιλώ στον ενικό? Και λίγο καιρό πριν, μόνο στον ενικό. Τι να λέμε, συμβαίνει πάντως. Να κάνεις ότι δεν ξέρεις τον άλλον, εκεί που περνάει από δίπλα σου ή εκεί που κάπως βρίσκεται πάλι μπροστά σου. Όλοι κάπως το έχουμε ζήσει. Τι να κάνουμε. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι λοιπόν. Και εδώ ήμασταν κι εμείς για δύο ολόκληρες ώρες, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη μουσική, στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ώρες παρεούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν», στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Έκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάς, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Υδρόγειο 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891 024.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι.
4: Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο?
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική η χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning, βελτιώσεις εγκεφάλων, Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο βραδάκι, λίγο μετά τις 7, Σάββατο 16 Μαΐου, και το αθλητικό πανόραμα για μια ακόμα φορά είναι εδώ κοντά σας. Για την επόμενη μία ώρα θα πάμε μαζί βεβαίως για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι ακούτε Υδρόγειο 106,9 στα FM, κορυφαία και αγαπημένη σας συχνότητα. Όσον αφορά τους μακρινούς φίλους εκτός νησιού, να θυμίσω ότι αυτοί έχουν την ευκαιρία, την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Να κάνουμε και τις συστάσεις απαραίτητες, τις κάνουμε άλλωστε πάντα για τυχόν νέους φίλους, ακροατές ή φίλες ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά. Λοιπόν, επιμέλεια, παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος.

Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία στο πρωτάθλημα της Super League. Τελευταία αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο σε play-off και play-out. Super League 2 έχει ολοκληρωθεί, τρίτη εθνική έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε αρκετά θέματα όμως να δούμε. Έχουμε μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Πριν πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι και για απόψε δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο. Η ραδιοφωνική μας συντροφιά είναι πολυπληθής, άλλωστε όπως πάντα κοντά μας, δίπλα μας, η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και σε ξενοδοχεία, Βορείου Ηπείρου 3 στα Δειλινά, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-881-902. Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Η εταιρεία το Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, τηλέφωνο 281-054-5515. Live Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, 24ωρη πάντα εξυπηρέτηση, δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστήμιο 18 λίγο πριν το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, το κορυφαίο κατάστημα στο Ηράκλειο για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ βρίσκεται στην οδό Μίνωα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Πέτρος Λενακάκης για τη συνέχεια, για σας που χτίζετε, που κάνετε ανακαίνιση και χρειάζεστε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι, για την οικοδομή σας, από σιδηρικά εργαλεία, τα κορυφαία υλικά ασβεστομέγα, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες, τα πάντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, θα το βρείτε Λεωφόρο Κνωσού 93. Η καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση. Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, βρίσκεται η καντίνα Κούρος. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την ευκαιρία να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, σε αρίστη κατάσταση βέβαια. Πέρα από το site, η δεύτερη επιλογή σου να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις όλα αυτά από κοντά, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της ενημέρωσης. Με ποδόσφαιρο, με Super League θα κάνουμε όπως πάντα αρχή. Τελευταία αγωνιστική για την Super League, τόσο για τα play-off όσο και για τα play-out. Αύριο Κυριακή 7:30 γίνονται τα δύο ντέρμπι για την ανάδειξη. Τον πρωταθλητή τον ξέρουμε, ό,τι και αν γίνεται την τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Η αυριανή, η έκτη αγωνιστική θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, θα κατακτήσει την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, που θα του δώσει το δικαίωμα να αγωνιστεί σε προκριματικά για το Champions League. Αύριο λοιπόν 7:30 τα δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και κλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια με 71 βαθμούς μέχρι σήμερα. Ό,τι και αν γίνει στα αυριανά παιχνίδια, η ΑΕΚ δεν κινδυνεύει, το έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μάχη γίνεται για την δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος μέχρι σήμερα με 65 βαθμούς. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 63, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Το ενδιαφέρον λοιπόν για τα play-off θέσεις 1-4 είναι ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει αύριο να κατακτήσει την δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα 2 βαθμών, χρειάζεται καλύτερο ή και το ίδιο αποτέλεσμα στα αυριανά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ και έρθει ισόπαλος και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες θα ισοβαθμίσουν. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, είναι η ομάδα που θα κατακτήσει την δεύτερη θέση.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα play-off θέσεις 5-8, χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον, μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Η πέμπτη θέση, το γνωρίζουμε, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα παιχνίδια είναι καθαρά για το πρεστίζ των ομάδων που θα θέλουν να τερματίσουν στην όσο γίνεται πιο ψηλά βαθμολογική θέση. Αύριο λοιπόν στις 5 γίνονται και τα δύο παιχνίδια. Όφη υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο τον Βόλο, ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών. Όφη που τιμωρήθηκε γιατί στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στον Βόλο με τον ΠΑΟΚ αντίπαλο που κατέκτησε το κύπελο, έπεσε μια περιβόητη φωτοβολίδα και η ΔΕΑΒ υπεύθυνη για την τις τιμωρίες για, για την οπαδική βία, θεώρησε καλό να τιμωρήσει τον Όφη με μια αγωνιστική και κλεισμένο των εθνών, την ίδια ώρα που η άλλη ομάδα του τελικού, ο ΠΑΟΚ, ξύλωσαν 500, 200, 300 καθίσματα και ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με τιμωρία χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αυτά για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, και κλεισμένο των θυρών λοιπόν αύριο το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παιχνίδι για το γόητρο. Ο Χρήστος Οκόντης, ο τεχνικός της ομάδος του Όφη, για το αυριανό παιχνίδι δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Γκοζάλεθ, Χριστόπουλο και Χατζηδεοδωρίδη. Από την άλλη μεριά, η ομάδα του Βόλου που ήρθε στο Ηράκλειο έχοντας την αποστολή της μονάχα 18 ποδοσφαιριστές, αρκετά προβλήματα απουσιών για την ομάδα του Βόλου. Στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει την ίδια ώρα αύριο στις 5, ο Άρης υποδέχεται στο Χαριλάου τον πρωτοπόρο του μίνι πρωταθλήματος 5-8 Λεβαδιακό. Να θυμίσω, Λεβαδιακός 31 βαθμούς, Άρης 28, Όφη 20 και ο Βόλος είναι τέταρτος με 17 βαθμούς.

Να ολοκληρώσουμε την Super League και να δούμε και το play out θέσεις 9-14. Τερμάτισαν οι ομάδες στην κανονική περίοδο, ένατη, πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Εδώ έχουμε μία ακόμα αγωνιστική που θα γίνει την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου. Γίνεται μάχη για μία θέση. Τρεις ομάδες, ο Αστέρας Τρίπολης που έχει 32 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 28 και η Λάρισα με 27, παλεύουν για να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις. Τώρα ποια ομάδα θα τα καταφέρει? Οι δύο από τις τρεις θα υποβαστούν, αφού Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός, ό,τι και αν γίνει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ξεκίνησαν πριν από περίπου 12-13 λεπτά. Λάρισα Ατρόμητος, Αστέρας Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Οι ομάδες είναι ισόπαλες στο 0-0. Εννοείται βέβαια ότι σε όλη την διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις 8 που θα είμαστε κοντά σας, οτιδήποτε νεότερο προκύψει σε αυτά τα παιχνίδια θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε να δούμε και τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, να δούμε τι υπάρχει για τις ομάδες του Όφη K19, K17 και K15. Να ξεκινήσουμε με την K19, η οποία δεν έχει δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο, αγωνίζεται την επόμενη Παρασκευή 22 του μήνα σε εκτός έδρας παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη με την αντίστοιχη K19 του Άρη. Σήμερα αγωνίστηκαν η K17 και η K15 και είχαμε ισάριθμες νίκες εντός έδρας για τις ομάδες υποδομών του Όφη. Η K17 πέτυχε νίκη με το ευρύ 4-0 απέναντι στην K17 του Άρη. Ασμαριανάκης, δύο γκολ ο Θωμάς και ένα ο Μπουλούκας σημείωσαν τα τέρματα της νίκης της K17 του Όφη 4-0 επί της αντίστοιχης K17 του Άρη. Νίκη και για την K15 του Όφη, η 26η αγωνιστική εξαναβολής Όφη Άρης για το πρωτάθλημα K15 2-0 με τέρματα του Παναγιωτάκη και του Αλεξανδράκη. Η K15 του Όφη κέρδισε με 2-0 και ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα play-out μόλις τώρα στην Λάρισα, 14ο λεπτό, η ουραγός της βαθμολογίας, η ομάδα της ΑΕΛ σκοράρει, ανοίγει το σκορ, προηγείται του Ατρομήτου με 1-0. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά είναι στο 0-0. Πανσεραϊκός Πανετολικός επίσης στο 0-0.

Super League 2 βεβαίως δεν έχουμε, έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Γνωρίζουμε ότι από τον Νότιο Όμιλο ανέβηκε στην Super League η Καλαμάτα, υποβάστηκαν Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη, Παναργιακός. Από τον Βόρειο Όμιλο ανέβηκε στην Super League μετά από αρκετά χρόνια η ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ υποβάστηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία Καβάλα, Καμπανιακός, Παζιάννενα και Μακεδονικός.

Λοιπόν, ποδόσφαιρο θα μείνουμε βεβαίως και θα συνεχίσουμε με γυναικείο ποδόσφαιρο. Αύριο Κυριακή ολοκληρώνεται η πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών με την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και οι δύο ομάδες της Κρήτης, και ο Όφη και η Ρέα από το Ρέθυμνο, αγωνίζονται αύριο. Πρώτη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μπαίνει η Ρέα Ρεθύμνου στις 12 αύριο το μεσημέρι, υποδέχεται στο Ρέθυμνο τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ τρεις ώρες αργότερα αύριο το μεσημέρι στις 3 η γυναική ομάδα του Όφη αγωνίζεται εκτός έδρας με τις νέες Ατρόμητου. Και ενώ οι κριτικές ομάδες θα πήγαν μια χαρά στο φετινό πρωτάθλημα, στην πρώτη εθνική γυναικών, μια αγωνιστική πριν από το φινάλι, ο Όφη είναι στην τέταρτη θέση, στην έκτη θέση η Ρέα Ρεθύμνου, προέκυψε τελικά σοβαρότατο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες όσον αφορά την γυναική ομάδα του Όφη, με προβληματικό θα έλεγα τρόπο κλείνει αύριο η χρονιά για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών. Το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήρε άδεια συμμετοχής από την ΕΠΟ για την πρώτη εθνική γυναικών λόγω ελλείψεων στα σχετικά έγγραφα, αλλά και το ότι αποχωρεί η διοίκηση υπό τον Σταύρο Περακάκη, αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον της γυναικείας ομάδας του Όφη. Όσον αφορά τώρα με την μη χορήγηση της άδειας συμμετοχής από την ΕΠΟ, να ξεκαθαρίσουμε ότι αν τελικά δεν αλλάξει κάτι, ο Όφη θα τιμωρηθεί με 3 βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα και με χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Οι πληροφορίες μας πάντως αναφέρουν ότι από τον Εραστέχνη Όφη έχουν κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει η έφεση. Από εκεί πέρα τώρα να σας πω ότι υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση από την απερχόμενη διοίκηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου. Σε αυτή την ανακοίνωση η απερχόμενη διοίκηση επιρρύπτει την ευθύνη στον Εραστέχνη Όφη για τα οικονομικά κριτήρια που δεν κατατέθηκαν στην ΕΠΟ και τονίζουν από την πλευρά τους ότι η απερχόμενη διοίκηση έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου η ομάδα να μην έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αδειοδότηση. Όλο το βάρος λοιπόν έπεσε στην διοίκηση του Εραστέχνη Όφη και όχι στην διοίκηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Υποστηρίζει η απερχόμενη διοίκηση ότι η διαδικασία αδειοδότησης των ομάδων από την ΕΠΟ δεν αφοράει τους ιδιώτες επενδυτές που χρηματοδοτούν ή διαχειρίζονται αγωνιστικά μια ομάδα, αφορά αποκλειστικά τον νόμιμο ιδιοκτήτη της ομάδος που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ερασιτέχνης Όφη.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Μπάσκετ link των αδρών. Είμαστε στην φάση των προημιτελικών, των play-off. Ένα παιχνίδι έγινε σήμερα στην Ρόδο. Ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Ρόδο με 58-97. Δεύτερο συνεχόμενο ροζ φύλλο νίκη για τον Ολυμπιακό. Έκανε το 2-0 και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα, εκεί που περιμένει τον αντίπαλό του Ολυμπιακός για τα ημιτελικά. Θα είναι μία από τις δύο ομάδες ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ. Αύριο αγωνίζονται ο Άρης με την ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ έχει πάρει ήδη το πρώτο παιχνίδι, θέλει να κερδίσει και αύριο να κάνει το 2-0 και να πάρει το εισιτήριο για τον ένα από τους δύο ημιτελικούς. Εχθές ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μύκονο 99-75, έκανε το 1-0 και αύριο οι πράσινοι αγωνίζονται εκτός έδρας στην Μύκονο με την τοπική ομάδα. Αν οι πράσινοι κάνουν το 0-2, θα πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό, εκεί που θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα 2-0 νίκες απέναντι στο Περιστέρι και πέρασε στα ημιτελικά. Τα ζευγαρώματα λοιπόν, Ολυμπιακός περιμένει Άρη ή ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό ή την Μύκονο. Ευρωλίγκα, για την συνέχεια, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Η ισπανική ομάδα, η Βαλένθια, έκανε την τεράστια ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τα δύο παιχνίδια μέσα στην Βαλένθια. Η Βαλένθια ήρθε στην Αθήνα, πήρε τα δύο παιχνίδια μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και στο πέμπτο παιχνίδι η Βαλένθια είχε πλεονέκτημα. Είχε τερματίσει δεύτερη στην κανονική περίοδο. Η Βαλένθια πήρε τρία συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό, έκανε το 3-2 και πλέον Ολυμπιακός Μονακό 3-0 στη σειρά, Φενέρμπαξε Ζαλγκύρης 3-1, Ρεάλ Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1 και πλέον γνωρίζουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών που θα γίνουν την Παρασκευή 22 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Final Four. Την Παρασκευή λοιπόν 22 του μήνα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Τρεις ώρες αργότερα, πάντα την Παρασκευή 22 Μαΐου, ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ.

Εθνικές κατηγορίες δεν έχουμε άλλες εξέλιξεις, έχουν ολοκληρωθεί. Να θυμίσω, υποβάσει και όφη από την δεύτερη εθνική, θα παίζει τη νέα σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η Αναγέσσερα Καλοχωρίου παρέμεινε και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην δεύτερη εθνική κατηγορία μπάσκετ ανδρών. Την νέα σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία θα έχουμε τρεις ομάδες από την Κρήτη, τον Όφη που υποβάσκε, τον Ηρόδοτο που είναι πρωταθλητής Κρήτης ανδρών και ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, και την ομάδα του Αγόρ Ρεθύμνου που παρέμεινε στην κατηγορία μετά και την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Πάμε να δούμε και άλλα αθλήματα. Για το βόλεϊ δεν υπάρχει δράση, έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα. Για την βόλεϊ λίγκ των ανδρών γνωρίζουμε ότι Όφη τερμάτισε στην πέμπτη θέση, εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Challenge Cup. Για την pre-link των ανδρών, των γυναικών με συγχωρείτε, η ομάδα του Όφη που αγωνίστηκε για πρώτη φορά εξασφάλισε τη συμμετοχή της και την ερχόμενη περίοδο. Για την pre-link των ανδρών, η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ρεθύμνου κατέχισε το πρωτάθλημα στην pre-link των ανδρών, πήρε άνοδο. Τη νέα σεζόν θα έχουμε δύο ομάδες στην βόλεϊ link των ανδρών, Όφη και το Ρέθυμνο. Και τέλος για την Α2 των γυναικών, ολοκληρώθηκε και εδώ το πρωτάθλημα με την γυναική ομάδα του Ρεθύμνου να τερματίζει στην έκτη θέση και τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Α2 βόλεϊ των γυναικών. Εν τω μεταξύ έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Όφη. Παρελθόν από τον πάγκο της ομάδος ο προπονητής μέχρι εχθές ο κύριος Καλμαζίδης ενημέρωσε από τον Όφη, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Καλμαζίδης συναντήθηκε σε κλίμα συγκίνησης με τον πρόεδρο της ομάδος Γιάννη Δανδάλη και πλέον οριστικά είναι η αποχώρηση, αν και υπήρχε αρχική συμφωνία με την διοίκηση και τον προπονητή, μάλιστα είχε προχωρήσει και ο σχεδιασμός. Ήρθε μια πολύ σημαντική πρόταση για τον κύριο Καλμαζίδη, πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση που τον αναγκάζει να αφήσει την ομάδα και να είναι πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή η ομάδα του Όφη, αν και υπάρχει περίπτωση ο βοηθός του κυρίου Καλμαζίδη, ο Ανδρέας Ανδριάδης, να είναι ο επόμενος πρώτος προπονητής για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Όφη. Ο βοηθός του κυρίου Καλμαζίδη, ο Ανδρέας Ανδριάδης, να είναι ο επόμενος πρώτος προπονητής για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

0: Ναυτικός Όμιλος Χανίων υποδέχεται τον Όμιλο Φιλάθλων Θαλάσσης, θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Όσον αφορά την Α1 γυναικών, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων εξασφάλισε την παραμονή της γυναική ομάδα. Η γυναική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε. Για την Α2 πόλο των ανδρών, η ομάδα του Όφη θα δώσει αγώνα μπαράζ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, δεν κατάφερε να παίξει στον μεγάλο τελικό. Και τέλος, για την Α2 πόλο των γυναικών, το διήμερο 23 και 24 Μαΐου η γυναική ομάδα του Όφη θα παίξει play-out παραμονή σε ένα μίνι πρωτάθλημα με τις ομάδες του Άρη, της ΑΕΚ και της ομάδος του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Οι δύο από τις τέσσερις αυτές ομάδες μετά την ολοκλήρωση του μίνι πρωταθλήματος θα υποβαστούν στην παρακάτω κατηγορία. Λοιπόν, αυτά και με το πόλο. Να ενημερώσω Λάρισα Ατρόμητος 0-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0, Πανσεραϊκός Πανατολικός 0-0. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τα μπαράζ των πρωταθλητών των 8 ομίλων της τρίτης εθνικής κατηγορίας για άνοδο στην Super League 2, Α2 της ΕΠΣΗ που ολοκληρώνεται αύριο, και βέβαια οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, σε επικοινωνία όπως πάντα με το Grand Sport και τους εκεί εξαιρετικούς συναδέλφους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα, δεύτερο και τελευταίο μισάωρο. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας, ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός στην Αγγλία, στην Ευρώπη γενικά, ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός, η Manchester City με γκολ κέρδισε την Chelsea με 1-0 και είναι η φετινή κυπελούχος στην Αγγλία. Είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια για τα play-out της Super League. Λάρισα Ατρόμητος 1-0, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 0-0. Το άλλο παιχνίδι, πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για ποιο λόγο, το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, να θυμίσω, ακούτε Υδρόγειο 106,9, η εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα, κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα 8 με 9 το βράδυ ενημερώνεστε για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Για τους φίλους εκτός νησιού, να θυμίσω ότι έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται παντού όπου και αν βρίσκονται, σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Να πω ακόμα ότι και για σήμερα, για μία ακόμα εκπομπή εδώ κοντά μας, την παρέα μας, την συντροφιά μας τη ραδιοφωνική, κοντά μας είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΕΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους ξενοδοχεία, ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης συσκευές οξυγονοθεραπείας. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση. Η Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες το καλύτερο, το μεγαλύτερο και το πιο νόστιμο σουβλάκι της πόλης, μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Η άλλη λύση, η άλλη πιθανότητα που έχεις, να επισκεφτείς από κοντά την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις όλα αυτά, η δίης όμαση. Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Μόλις τώρα η Λάρισα, η ουραγός της βαθμολογίας, τα play-out, πετυχαίνει και δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο, προηγείται πλέον με 2-0, 35ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά παραμένουν 0-0. Δεν μπορώ να γνωρίζω την τύχη της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό που υποδέχεται στις σφαίρες των Πανετολικών. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Θα ενημερωθώ και θα έχετε κι εσείς άμεση ενημέρωση.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα και όπως πάντα εδώ και 4 χρόνια ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι πάντα σε επικοινωνία που έχουμε με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport και τους εξαιρετικούς εκεί συναδέλφους για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Απόψε ο καλός συνάδελφος που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Δημήτρης ο Γιγουρτζής, με ενημέρωσε και για το παιχνίδι που δεν ξεκίνησε στις αίρες ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και Πανατολικό. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα. Πράγματι, είχαμε μια αναβολή που δεν τη συναντάμε συνήθως τέτοια εποχή για
0: καιρικές. Μάλιστα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταρακτώδης βροχής, τώρα να μην ξεκινήσει το παιχνίδι στις αίρες, στα μέσα Μαΐου, δεν είναι κάτι συνηθισμένο.
1: Ιδιαίτερα είπαν ότι το παιχνίδι θα οριστεί αύριο από την Super League. Μπορεί να μην έχει σημασία βέβαια αν ο Αστέρας καταφέρει σήμερα να κερδίσει την Χιβισιά και να εξασφαλίσει.
0: Σωστά. Αν ο Αστέρας κερδίσει, δεν έχει καμία σημασία το αυριανό παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αύριο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Όφη. Έχουμε βγήκε η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι που είναι και κλεισμένο των θυρών. 3 απουσίες για τον Χρήστο τον Κόντι. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι και χωρίς κόσμο.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω μηδαμινό το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, του αγώνα αυτού με τον Βόλο. Δεν κρίνει απολύτως τίποτα πέρα από την 7η θέση. Όχι ότι έχει κλέψει σημασία για τον Όφη ή τον Βόλο, που είναι τερματιστή 7ο και 8ο. Σε κάθε περίπτωση, εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Καραχάλης που αποβλήθηκε την Τετάρτη στη Λιβαδιά, ο Πόρχα Γκονζάλης και ο Χατζηδιορίδης που δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους και ο Χριστόπουλος που είναι επίσης τραυματίας. Ένα παιχνίδι νομίζω που το μόνο που θέλει να κάνει όχι είναι να βάλει τέλος αυτό το σερί των τριών διαδοχικών ητών και να κλείσει έτσι μια χρονιά που θα μείνει όμως για να
0: κλείσει. Εντάξει, αυτή η τελευταία ήττα τώρα την προηγούμενη αγωνιστική ξεπέρασε κάθε φαντασία, δηλαδή από το μέχρι το 92 να προηγήσει 0-2 και να ηττηθείς με 3-2 νομίζω διεκδικεί υποψηφιότητα για τα βραβεία, έτσι, τον Guinness, δεν ξέρω τι να πω.
1: Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό το ανέφερα και εγώ ακριβώς.
1: Αλλά το βιβλίο Guinness. Νομίζω ότι και στον Όφη και στον κόσμο και οποιονδήποτε αν ρωτήσεις ότι αν ο Όφη έχανε τα 3 και αύριο να χάσει τα 4 παιχνίδια για να πάρει το κύπελλο, νομίζω ότι
0: εννοείται. Οπότε, κορυφαίος στόχος ήταν εννοείται το κύπελλο, γιατί από εκεί το εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Θα παίξει στα play-off για να μπει στη link phase του Europa Link και μάλιστα όπως αλίευσα στο site το δικό σας γνωρίζουμε ήδη και μερικές από τις υποψήφιες ομάδες που θα είναι αντίπαλες για τον Όφη για τα play-off, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί νομίζω ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πλέον εκεί. Όλοι σκέφτονται πού θα παίξει ο Όφης, ποια διοργάνωση, ποιο αντίπαλο. Το παιχνίδι με τον Βόλο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ουσία, ειδικά από τη στιγμή που είναι εκεί.
0: Καλά, και ο Βόλος με 17 παίχτες ήρθε στο Ηράκλειο, έτσι.
1: Και ο Βόλος νομίζω και στα τελευταία μας εμπλέον και αυτός θα έχει ψηλοπαρατήσει, να το πω έτσι απλά. Δεν δείχνει ιδιαίτερη ζέση για τα παιχνίδια. Τυχαίως αδιάφορα είναι για όλους βαθμολογικά και όχι μόνο. Πάντως, για τον Όφη, όπως δηλαδή για τους πιθανούς αντιπάλους στα play-off του Europa League 20-27 Αυγούστου, θυμίζω, θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά. Το πρώτο στο Ηράκλειο και το δεύτερο εκτός έδρας για τον Όφη που μπαίνει ως ανίσχυρος στα play-off του Europa League. Νομίζω ότι μπορεί να συναντήσει ομάδες που για όλα τα γούστα που λέμε, δηλαδή και πολύ ψηλά εμπόδια, κάποιες πιθανή αντίπαλοι είναι η Μπράγκα από την Πορτογαλία, η Ρέιντζερ από τη Σκωτία, η Φερετσβάρος, η Μίτιλαντ, έτσι πολύ δυνατά ονόματα, η Ζάλσμπουργκ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Υπάρχουν βέβαια και ομάδες που είναι
0: κάτι τρίτα που βλέπω, κάτι ναι.
1: Η τρίτα, η Λίνκολν από το Γιβλαρτάρι,
0: ακόμα και η Χάπολη, η Μπερσεβά.
1: Αυτές οι ομάδες τώρα είναι πάντα λίγο επικίνδυνες, η αλήθεια είναι.
0: Οι ομάδες από το Ισραήλ δεν έχουμε και καλή εμπειρία σαν Ελλάδα γενικά.
1: Αλλά σε σχέση με τις άλλες, σε κάθε περίπτωση και η Χάπολη είναι νομίζω σαφώς πιο βατή σαν όνομα. Για τον ΟΦ πάντως, εντάξει, στόχος βέβαια εννοείται είναι η πρόκληση σε αυτά τα παιχνίδια να πει στους ομίλους του Europa League, καθώς δεν συγκρίνεται η League Phase του Europa με το Conference, έτσι εννοείται ούτε σε οικονομικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο των αντιπάλων, θα αντιμετωπίσει σαφώς πιο δυνατούς, πιο ιστορικούς αντιπάλους.
0: Το οικονομικό είναι το κυρίως το πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Απλά να πούμε ότι μόνο και μόνο όφι να παίξει στη League Phase του Conference League, που είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο, και να μην κάνει ούτε βαθμό, έχει εξασφαλισμένα τουλάχιστον 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αντίστοιχα στο Europa γίνονται αυτομάτως 10. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι όφι. Αφενός θα αγωνιστεί σίγουρα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφετέρου αν καταφέρει και πήγε στο Europa League, νομίζω ότι αλλάζει τελώς και το οικονομικό στάτους για τη νέα χρονιά.
0: Εάν καταφέρει να μπει στην link phase του Europa Link, θεωρώ ότι θα είναι μια τεράστια οικονομική ένεση για την ομάδα του ΟΦΗ, έτσι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και βεβαίως νομίζω αυτό που θα απασχολήσει από τη Δευτέρα και όλος μετά το τέλος που έχει γίνει με τον Βόλο και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι πλέον ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Ποιοι θα μείνουν, έτσι, ποιοι θα φύγουν. Εδώ θα είμαστε, νομίζω, να τα λέμε όλο το επόμενο
0: διάστημα. Μόνο το καλοκαιράκι θα μιλάμε εδώ για μεταγραφές, για παίχτες που θα έρθουν, για παίχτες που θα φύγουν, για δημοσιεύματα. Όπως και να έχει, αυτό ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος είναι η τροφή του φιλάθλου, να ξέρεις, έτσι.
1: Είναι το αγαπημένο όλων των.
0: Βεβαίως. Ο Έλληνας φιλάθλος ζει και αναπνέει για τις μεταγραφές.
1: Και νομίζω η φετινή θα είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί θα είναι καυτή που λέμε η φετινή μεταγραφική περίοδος. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τον ΟΦΗ. Αύριο να πούμε είναι τα παιχνίδια στις 5.
1: Στις 5, ναι, στις και 5. Τα τρία παιχνίδια στον playoff 5-8.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο γίνονται και τα παιχνίδια, Δημήτρη, έκτη και τελευταία αγωνιστική για τους 8 πρωταθλητές από τους 8 ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ. Αύριο γίνονται τα παιχνίδια στις 4. Για το πρώτο γκρουπ, να πω εγώ, Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός, Ελασσόνα Εθνικός, Νέο Κεραμιδίου, έκτη τελευταία αγωνιστική. Τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει. Ανέβηκαν στη Super League 2 από το πρώτο γκρουπ Πανθρακικός και Απόλλωνας Καλαμαριάς, ο ιστορικός Απόλλωνας Καλαμαριάς. Από το δεύτερο γκρουπ, που είναι και ο πρωταθλητής από τον όμιλο της Κρήτης, ο Εθνικός Πειραιά, έχουμε τον Άρη Πετρούπολης να έχει 8 βαθμούς, Ζάκυνθος 5, Εθνικός 5, Πύργος 5. Έχουμε ένα παιχνίδι που διακόπηκε βέβαια την προηγούμενη αγωνιστική ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο. Ήταν στο 1-1, διεκόπη μετά την ρήψη αντικειμένων από τους φιλάθλους του Πύργου που χτύπησαν ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου. Δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση για την τύχη του αγώνα. Και αύριο στις 4 θα παίξουν Ζάκυνθος Εθνικός Πειραιά και Άρης Πετρούπολης Πύργος. Ενδιαφέρον υπάρχει στο γκρουπ αυτό για τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν. Ο Άρης Πετρούπολης θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που ήδη έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο και πλέον παλεύουν Ζάκυνθος Εθνικός και Πύργος για το δεύτερο εισιτήριο, την δεύτερη θέση που δίνει αυτόματα άνοδο στην Super League 2, έτσι.
1: Η λογική βέβαια λέει ότι Ζάκυνθος θα πάρει το μάσα χαρτιά με τον Πύργο και θα πάρει την νίκη και την άνοδο, βέβαια αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Έχει νομίζω τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ωραία, λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας εδώ. Εντός των τυχών που συνηθίζουμε να λέμε, τουλάχιστον εγώ, τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ έχουν ολοκληρωθεί. Α1, η δεύτερη κατηγορία και οι δύο όμιλοι. Αύριο είναι το φινάλε, πέφτει η αυλαία και στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον στην τελευταία αγωνιστική, ενώ τα πάντα είχαν ξεκαθαρίσει μετά την άρνηση της ομάδας των Αμυρών, αν και εξασφάλισε άνοδο στην Α1, η νέα διοίκηση αποφάσισε ότι δεν θα ανέβει κατηγορία. Υπάρχει ενδιαφέρον αύριο για Τίλισο και Εφεστό να διεκδικήσουν το πέμπτο εισιτήριο, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί προέκυψε με την απόφαση των Αμυρών μια έκτρα θέση για την Α1 ΕΠΣΗ της νέας περίοδου, αφού το γίνει βεβαίως η σχετική πρόσκληση από την ΕΠΣΗ Ηρακλείου που θεωρείται κάτι το τυπικό. Αυτή τη θέση διεκδικούν η Τίλισος, που είναι αυτή τη στιγμή έκτη με 41 βαθμούς, και η Εφεστός, που είναι ακριβώς από πίσω με 40. Έχει το πλεονέκτημα δηλαδή η ομάδα του Τζιτζίτσου, που δίνει το παιχνίδι με την ήδη υποβασμένη Θέρισο. Και με μια
0: θεωρητικά πιο εύκολο έργο η Τίλισος.
1: Ναι, μια νίκη δική της αρχή για να πανηγυρίσει.
0: Η Εφεστός θα πάει στην έδρα του Αρκαλοχωρίου, που είναι πολύ δύσκολη έδρα και πολύ καλή ομάδα.
1: Η δεύτερη ομάδα. Πολύ δύσκολο το έργο της Ιεφεστού που θα πρέπει να κάνει το διπλό, όχι στο Αρκαλοχώρη, στο Θρασανό θα γίνει το παιχνίδι λόγω κάποιων αγώνων που γίνονται στο Αρκαλοχώρη Στίβου. Και ταυτόχρονα περιμένει απώλεια της Τίλισσος στο παιχνίδι με την υποβιβασμένη Πέρσο. Δεν είναι εύκολο. Η Τίλισσος έχει το πάνω χέρι, αλλά μένει να δούμε βέβαια και από αυτές τις ομάδες αν θα υπάρξει άλλη άρνηση, αν θα υπάρξει άλλη.
0: Εντάξει, τα οικονομικά δεδομένα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλες τις ομάδες, τις τοπικές ομάδες, και θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε αυτό που έχουμε πλέον, μας έχει γίνει συνήθεια κάθε καλοκαίρι, ομάδες να έχουν δυνατότητα να αγωνιστούν σε παραπάνω κατηγορία, απλά να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα για να στηρίξουν κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως είναι αρκετά δύσκολο, έτσι όπως γίνει τα τελευταία χρόνια το τοπικό πρωτάθλημα της Ευσυρακλείου, αν και φέτος θεωρώ ότι το επίπεδο θες στο οικονομικά δεδομένα της Α1 ίσως λίγο γίνουν σε πιο χαμηλό επίπεδο, με δεδομένο ότι θα υπάρξει ο κριτικός όμιλος στη Γάμα Εθνική, και έτσι τα πολλά λεφτά, να το πω έτσι, να καταλάβει ο κόσμος, και
0: θα πάνε εκεί. Λοιπόν, να δούμε συνοπτικά όλα τα αυριανά παιχνίδια που είναι, αρχίζουν στις 5. Μοίρες Άγιος Ιωάννης, Μαραθώνας Ζαρός, Πόη Αστέρας Μυρθιάς, Ποαβήτα Νέος Ηρόδοτος, Τίλισσος Αθέρισος, Δαμάστα Κόρακας, Αρκαλοχώρη Φεστός, Ρεπό Κάνει Παλιανή. Γνωρίζουμε ότι ήδη ο Νέος Ηρόδοτος είναι πρωταθλητής. Ανεβαίνει πέρα από τον πρωταθλητή Νέο Ηρόδοτο το Αρκαλοχώρη, ο Ζαρός, ο Ποαβήτα και οι Μοίρες, που όπως δήλωσε η νέα διοίκηση δεν θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην κατηγορία. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε με την πέμπτη ομάδα αν θα είναι η Τίλισσος ή η Φεστός. Μένουμε στο τοπικό. Για πάμε λίγο. Έχουμε εξελίξεις στον Εργοτέλη.
1: Ναι, ακριβώς. Σήμερα, χθες το βράδυ, μάλλον έγινε γνωστό. Σήμερα επιβεβαιώθηκε επίσημα από την ομάδα του Εργοτέλη ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον
0: τεχνικό της ομάδος, ναι.
1: Ο οποίος παρότι κατέκτησε το πρωτάθλημα και το χαρακτηριστικά άνεση, μπορώ να πω, 13 βαθμούς διαφορά τη δεύτερη χέρια.
0: Έχει να κάνει με την απώλεια του κυπέλου.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ πως όχι. Νομίζω ότι ήταν μια απόφαση που ήταν εγκυμένη από ανθρώπους της διοίκησης του Εργοτέλη. Είχαν αποφασίσει να απορρευτούνται με κάτι διαφορετικό τη νέα χρονιά στη Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι, όπως θα έχετε διαβάσει και στο Transport, επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη από την νέα εποχή είναι ο Μανώλης Σουτζής. Νομίζω ότι αποτελεί τυπικό θέμα, η αλήθεια είναι, από εδώ και πέρα. Μένει ουσιαστικά μόνο η επίσημη ανακοίνωση ώστε να επιδοθεί και τυπικά η επιστροφή του Μανώλη Τσουτζή στο Μαρτινέγκο. Που θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος φυσικά θα οδηγήσει τον Εργοτέλη σε τη νέα εποχή στις εθνικές κατηγορίες. Μετά και την περσινή κατάκτηση του τίτλου από τον Εργοτέλη του Ηλία Κότσου, ο οποίος δεν συνεχίζει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
0: Οπότε μετά την Α2 που ολοκληρώνεται αύριο, να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η Α1 της ΕΠΣΗ και πλέον τη νέα σεζόν ο πρωταθλητής Εργοτέλης, η δεύτερη Χερσόνησος και η τρίτη ομάδα, ο αθλητικός όμιλος στην Μπακίου, είναι οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τον ομό μας μαζί με τον ΠΟΑ και την ομάδα του Γιούχτα, 5 ομάδες από το Ηράκλειο στην νέα τρίτη εθνική κατηγορία, που από τη νέα σεζόν θα γίνει με νέα μορφή, θα έχουμε κριτικό όμιλο καθαρά στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Βεβαίως, και να θυμίσω ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα ακόμα μια εκκρεμότητα για να δούμε ποια θα είναι η τελευταία ομάδα που θα πάρει την άνοδο στην τρίτη εθνική, γιατί υπάρχει αντιδικία του Ερμίνου Ζωνιανού με την επισκοπή
0: για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και θα φανεί αν την άνοδο την πάρει την δικαίωμα της επισκοπής ή αν θα πάρει τα
0: Ζωνιανών
1: και θα πάρουν εκείνη την άνοδο τελικά στην τεχνική.
0: Ωραία, πριν να κλείσουμε, Δημήτρη, να πούμε στους φίλους ακροατές ότι η δράση στα τοπικά πρωταθλήματα ολοκληρώθηκε, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε ποδόσφαιρο σε κριτικό επίπεδο. Γίνεται το 39ο Παγκρίτιο Κύπελο Μάχης Κρήτης των Μειχτών Ομάδων των Ενώσεων. Το διήμερο 23 και 24 Μαΐου, το Σάββατο θα γίνουν οι προκριματικοί, το Σάββατο 4:30 στο γήπεδο της Κριτσάς η μειχτή ομάδα του Λασιθίου με την αντίστοιχη του Ρεθύμνου, την ίδια ώρα το Σάββατο 4:30 στο γήπεδο στο Σίσι η μειχτή ομάδα των Χανίων με την αντίστοιχη του Ηρακλείου, ενώ οι τελικοί θα γίνουν την Κυριακή Στις 10 το πρωί στο γήπεδο της Νεάπολης ο μικρός τελικός, στο ίδιο γήπεδο στη Νεάπολη 12.30 την ερχόμενη Κυριακή ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στους δύο νικητές των ημιτελικών, έτσι.
1: Έτσι, νομίζω ότι το τμήμα που έχει παραδοσιακά πλέον μπει στην καθημερινότητα ότι κλείνει την ποδοσφαιρική
0: είναι προς τιμή των ηρών της μάχης της Κρήτης, να το πούμε αυτό, έτσι. Και γίνεται για 31η φορά, είναι ο 300ος, το 31ο παγκρίτο κύπελο μάχης Κρήτης.
1: Βέβαια, πέρυσι να πούμε το είχε κατακτήσει η Εύσφαιρα Θύμνου, πρόπερση αν δεν κάνω λάθος η Εύσφαιρα Χανίων, ψάχνει το Ηράκλειο την επιστροφή στην κορυφή μετά από μια τριετία.
0: Έχει ανέβει το ποδόσφαιρο σε όλους τους νομούς, Δημήτρη.
1: Μα το βλέπουμε νομίζω και στους αγώνες των μεικτών ομάδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ότι είναι πολύ πιο ανταγωνιστική και το Ραδέθλημα και το Λασίτ και τα Χανιά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κοντράζουν στα ίσα την ομάδα του Ηρακλείου και βλέπουμε και το ποδοσφαιρό.
0: Έχει μικρύνει η ψαλίδα ανάμεσα στο Ηρακλείο και στους άλλους νομούς.
1: Βεβαίως, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από τους άλλους νομούς να κάνουν και το βήμα παραπάνω, να αγωνίζονται σε ομάδες. Και τον Όφη και ομάδες.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε για το κλείσιμο. Δεν ξέρω, κάτι άλλο υπάρχει έτσι που θεωρείς ότι πρέπει να ενημερώσουμε?
1: Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα όσον αφορά τα σημερινά. Αύριο θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
0: Αύριο θα έχουμε την εικόνα ολοκληρωμένη με την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, τελευταία αγωνιστική. Να γνωρίζουμε, θα μάθουμε και την πέμπτη ομάδα που θα ακολουθήσει τις άλλες τέσσερις στην παραπάνω κατηγορία, έτσι.
1: Βεβαίως, και επειδή είμαστε και πολυεθνική εφοπή, έτσι πάντα το τονίζουμε αυτό, μπαίνουμε και σε ρυθμούς Final Four, νομίζω, από αύριο σιγά σιγά.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Γιγουρτσή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Η δουλειά στο site δεν τελειώνει ποτέ, το γνωρίζω αυτό πολύ καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8.30, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ. Καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο. Δημήτρης Γιγουρτσής, συνάδελφος από το κορυφαίο αθλητικό πορτάλ, το Grand Sport, και εμείς πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην συχνότητά μας 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση, όπως και τους χορηγούς μας, τις εταιρείες Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΕΗ για το ποδητή πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες επαγγελματικούς χώρους ξενοδοχεία, Auto Dask Δασκαλάκης κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφείο αυτοκινήτων, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης συσκευές οξυγονοθεραπείας, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας, για εσάς που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση. Καντίνα Κούρος, μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει πραγματικά το καλύτερο, το μεγαλύτερο σουβλάκι της πόλης. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Επισκέψου την έκθεση του συσκευή.gr για να τα δεις όλα αυτά από κοντά με τα δικά σου τα μάτια. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα. Έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια της Super League, play-out για παραμονή στην κατηγορία. Λάρισα Ατρόμητος 2-0, αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 0-0. Πανσεραϊκός Πανετολικός, το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί αύριο την ίδια ώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Η ώρα είναι 8.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Στον Υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα», οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν, στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Να είμαστε και εμείς εδώ, ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες, συντονιστείτε, καθίστε χαλαρά και πάμε να ξεκινήσουμε.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ξεχάσει.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Με αναζητάτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Εδώ είμαστε έτσι, στα μέσα του Μάη, περνάμε όμορφα, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, έτσι έχει ο Μάιος, πάντα κάτι μας κρατάει και στο τέλος, κάτι βροχές, κάτι ήλιους, η θερμοκρασία βέβαια αρχίζει και φτιάχνει, έτσι είναι εκεί που πια καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχει και κάτι ψυχρούλες, έτσι, κάτι ψυχρές αέριες μάζες και κάτι τέτοια. Αλλά δεν πειράζει που θα πάει 10 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα. Αυτό ήταν. Πάμε για καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα επιστρέψω με είδηση κατευθείαν, εννοείται.

Και στην προετοιμασία έτσι περίεργη είδηση μπορώ να πω. Και έχει να κάνει με μια παπαδιά η οποία λέει έχει αναλάβει να συμβουλεύει ζευγάρια για τα ερωτικά, ούτως με το αζημίο το, ο τρόπος που λειτουργήσε λέει την επιχείρησή της η παπαδιά και όσα είπε στον σύζυγό της όταν το αποκάλυψε. Έξαλλη λέει πιστή ενορίας κάπου στον Πειραιά με μια 47χρονη πρεσβυτέρα, σύζυγο ενός 58χρονου ιερέα, η οποία καταγγέλει πως εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί άτυπη επιχείρηση συμβουλευτικής για νέα ζευγάρια μέσω διαδικτύου επιπληρωμή. Η καταγγελία λέει έφτασε στα χέρια του σύζυγου και ιερέα, στον οποίο η παπαδιά δικαιολογήθηκε λέγοντας πως όλο αυτό ξεκίνησε επί εποχής κορονοϊού, όταν μίλαγε διαδικτυακά με μέλη της ενορίας τα οποία τη ζητούσαν διάφορες συμβουλές. Αυτά είναι πράγματα. Έτσι.

0: πάστα.
1: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Θα πάμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω yes, το τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

0: Στην τελική μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το μήνυμά σας, θα με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.
1: Έλα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην παρέα μου. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουμε άλλη μία, ένα ακόμα δίωρο, το οποίο θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε μουσική. Θα σας διαβάσω και πολύ πολύ όμορφες ειδήσεις που προσπαθώ να συγκεντρώνω. Αν και παιδιά, πάλι αν θα μπείτε, διαβάστε όλα τα site, έχουν όλο άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις μια όλο ασχήμιες, όλο πράγματα, σκότωσε, έκανε, έδειξε, γεμάτο, γεμάτο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις ειδήσεις που δεν σου προκαλούν δυσφορία.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

ώρα είναι 12:30. Hot Mix. Hot Mix. Η ώρα είναι 12:30. Hot Mix.

με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σέφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.
1: Εγώ μωρό μου

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα τη λύση. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της Λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.